Λέγω καφέ δόλικα. Τα παδούρα. Γιογούρες τζόγου τζόγου. Τον σαβόρα φρουτίγια.